0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου του 2026. Εξ αρχής, να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να αποτίσουμε το σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης, να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στη ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε η Αναστασία Ράλη
3: και ο Πάνος Αποστόλου. Χαίρεται και από μένα.
2: Μια εντυπωσιακή αντίθεση στην Αυστραλία αποκαλύπτει η νέα έκθεση της Oxfam. Καθώς ενώ ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων αυξάνεται με ταχύς ρυθμούς, εκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
3: Οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη αριθμητικά στη Βουλή των Ελλήνων μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
2: Νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ηλικιωμένων Μελβούρνης και Βικτωρίας εξελέγει ο κύριος Σωτήρης Μαυρομάτης, ο οποίος σήμερα μιλά στο πρόγραμμά μας.
4: Ο δικός μου στόχος και του Νεοσυμβουλίου είναι ξεκάθαρος και δυνατός. Είναι να ενώσουμε ξανά όλα τα κλαμπ των ηλικιωμένων της Βικτώριας κάτω από μια κοινή ομπρέλα με σεβασμό, ανοιχτό διάλογο και κοινό σκοπό για τη στήριξη και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων μας.
3: Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει επίσης την ανταπόκριση από την Κύπρο, την περιβαλλοντική αναφορά της εβδομάδας, τις τηλεοπτικές προτάσεις, ανακοινώσεις του σταθμού και άλλα θέματα.
2: Όλα αυτά στις επόμενες 2 ώρες. Και αν θέλετε να μας στέλνετε γραπτό μήνυμα στη διάρκεια της εκπομπής, ο αριθμός μας είναι 0448-799-323. Να ξεκινήσουμε τώρα όμως με το δελτίο ειδήσεων, το οποίο σήμερα επιμελείσαι και φωνείς εσύ πάνω. Πλην όσων αναφέραμε, τι άλλο ξεχωρίζεις?
3: Θα μάθουμε, Αναστασία, τι συμβαίνει στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια όταν φτάνουν ταξιδιώτες από την Αυστραλία και καθυστερούν εκεί για έως και 6 ώρες.
2: Ωραία, Πάνο, θα ακούσουμε τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας πεις και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.

Στο 2,5% η οικονομική ανάπτυξη της Αυστραλιανής οικονομίας με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα. Καθυστερήσεις στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αντιμετωπίζουν οι Αυστραλοί ταξιδιώτες. Ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Νέες προφυλακίσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και... Υψηλούς δασμούς σχεδιάζει να επιβάλλει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ σε 60 χώρες. Ξεκινάμε το δελτίο με ειδήσεις από τον Αυστραλιανό χώρο. Οι αυξήσεις των επιτοκίων δανεισμού και οι υψηλότερες τιμές καυσίμων οδήγησαν σε επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Η οικονομία της Αυστραλίας αναπτύχθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, με τον ετήσιο ρυθμό

0: ανάπτυξης να διαμορφώνεται στο 2,5%. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από την πρόβλεψη της αποθεματικής τράπεζας για τον Μάιο που ήταν στο 2,6%. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Jim Chalmers δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα υπό τις παρούσες συνθήκες. Επισημαίνει ότι οι πλήρεις επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών καυσίμων στην οικονομία δεν αποτυπώνονται στα συγκεκριμένα στοιχεία.
1: Not all of the impacts, obviously, of the war in Iran are being captured in these national accounts. It's the front end of that. And we can see that in fuel costs. We can see that in the terms of trade.
0: Οι Αυστραλοί πολίτες προειδοποιούνται για αύξηση των λεγόμενων απατών που ονομάζονται scambling που συνδέονται με παράνομους διαδικτυακούς ιστότοπους τζόγου. Ο ειδικός κυβερνοασφάλειας της Telstra, Darren Pauli, δήλωσε στο SBS ότι οι απάτες μέσω ψεύτικων ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες απειλές που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του διαδικτύου, όπου ήδη χάνονται περίπου 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες διαφορετικές οικονομικές απάτες. Οι απάτες συχνά υπόσχονται εύκολα κέρδη πριν κατευθυνθούν τα θύματα να μεταφέρουν χρήματα μέσω υπηρεσιών πληρωμών όπως το PayID, αφήνοντάς τα χωρίς τα θύματα αυτά, χωρίς τα χρήματά τους, ενώ κινδυνεύουν και τα τραπεζικά τους στοιχεία και προσωπικά δεδομένα. Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telstra ανακοίνωσε ότι έχει μπλοκάρει σχεδόν 1.800 ιστότοπους που έχουν τέτοιους ιστότοπους παράνομου τζόγου από την αρχή της χρονιάς, αποτρέποντας περισσότερες από 2 εκατομμύρια απόπειρες επισκέψεων από Αυστραλούς πολίτες. Οι Αυστραλοί που ταξιδεύουν στην Ευρώπη προειδοποιούνται ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις από 4 έως 6 ώρες εξαιτίας του νέου ψηφιακού συστήματος εισόδου-εξόδου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προειδοποίηση της Αυστραλιανής υπηρεσίας Smart Traveller του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι ορισμένοι ταξιδιώτες έχουν ήδη χάσει πτήσεις εξαιτίας του νέου αυτού συστήματος, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη Απριλίου και δημιουργεί ψηφιακό αρχείο ταυτότητας για υπηκόους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέποντάς τους να ταξιδεύουν στον χώρο Σέγγεν χωρίς να περνούν από ξεχωριστούς συνοριακούς ελέγχους ή να χρειάζονται βίζα για την κάθε ευρωπαϊκή χώρα χωριστά. Η ζώνη Σέγγεν αποτελείται από 29 ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζουν κοινούς κανόνες στα σύνορά τους, μεταξύ αυτών είναι η Ελλάδα, όχι όμως η Κύπρος. Η Επίτροπος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο προειδοποιεί τους νεαρούς άντρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον κίνδυνο απατεώνων στο διαδίκτυο, οι οποίοι προσπαθούν να εκβιάσουν και να λάβουν χρήματα, απειλώντας τα υποψήφια θύματα τους πως θα μοιραστούν γυμνές φωτογραφίες ή βίντεο στο ίντερνετ. Το 90% των θυμάτων του φαινομένου αυτού είναι άντρες ηλικίας από 16 έως 24 ετών. Η Επίτροπος Julie Inman Grant δήλωσε στο ABC ότι οι εγκληματίες αυτοί έχουν έδρα το εξωτερικό και δρούν σε εφαρμογές γνωριμιών όπως είναι το Tinder, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, Snapchat και TikTok. Το μήνυμά μας, δήλωσε η κυρία Ingman Grant, είναι πως αν σας συμβεί αυτό, καταγγείλτατο, ζητήστε βοήθεια και υποστήριξη, αλλά επίσης συγκεντρώστε αποδείξεις και μπλοκάρετε στο διαδίκτυο τον δράστη.
2: We really need kids thinking critically and young adults about when they're sending over their intimate imagery to anyone, but particularly someone they've never met in real life and don't know that exists.
0: Ο πρεσβύτερος των Αβορίγινων, Άγγλ Ρόμπι Θόρπ, βρέθηκε σήμερα στο εφετείο της Βικτόριας για να προχωρήσει σε μια ιδιωτική νομική δίωξη που εμπλέκει τον βασιλιά Κάρολο. Η ακρόαση συμπίπτει με την ημέρα του Μάμπο, η οποία σηματοδοτεί την απόφαση του ανώτοτε δικαστηρίου της χώρας μας που ανέτρεψε το δόγμα του Τέραν. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για γενοκτονία κατά των πρώτων εθνών και γύρει ζητήματα κυριαρχίας, μη παραχωρημένης γης και εφαρμογής του νόμου περί γενοκτονίας στην Αυστραλία. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Νότιας Αυστραλίας, Κίαν Μάχερ, δήλωσε ότι αισθάνεται προνομιούχος που γνώρισε μία από τις σημαντικότερες ηθαγενείς ακτιβίστριες της Αυστραλίας και πρώην Αυστραλία της χρονιάς, την Λουίτζα Ο'Ντόναχιου, η οποία τιμήθηκε με άγαλμα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας συμφιλίουσης. Το άγαλμα βρίσκεται στην Αδελαϊδα και η κυρία Ο'Ντόναχιου υπήρξε η πρώτη πρόεδρος της Επιτροπής Αβορήγινων και Νησιωτών των Στενών Τόρες και διαδραμάτισε κάθε

0: ουσιαστικό ρόλο στην ψήφιση του νόμου περί ηθαγενούς τίτλου γης το 1993. Στην Ελλάδα τώρα, οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερό Πιτζούφι, Χουσέιν Ζαϊμπέκ και Δημήτρη Τζανακόπουλος γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Η Έφη Αχτζιόγλου από την πλευρά της δήλωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα. Είχε προηγηθεί ένα κοινό κείμενο που υπέγραφα συνολικά 143 στελέχη του κόμματος και οι 7 βουλευτές. Λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση των αποχωρήσεων, το κόμμα εξέδωσε την πρώτη του ανακοίνωση, αναφέροντας πως η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, όπως επισήμανε και ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Γαβρίλη Σακελαρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ.
1: Σε μια περίοδο γενικευμένης, θα μπορούσαμε να πούμε, επέλασης της δεξιάς και του συντηρητισμού σήμερα στη χώρα μας, αυτό που χρειάζεται είναι μια αριστερά με αυτοπεποίθηση για τις ιδέες της. Μια αριστερά η οποία να έχει αυτοπεποίθηση και για τις πρακτικές της. Η αριστερά, ξέρετε, μπόρεσε και έγινε ηγεμονική στη χώρα μας, επί κυρίου Τσίπρα και επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι το τονίζω και το υπογραμμίζω αυτό, την προηγούμενη χρονική περίοδο. Όχι όταν προσπαθούσε να στρογγυλεύει το λόγο της, όταν προσπαθούσε στην πραγματικότητα να τσαλαβουτάει και στα δεξιά και στα αριστερά για να διευρύνει το πολιτικό της ακροατήριο. Όταν έγινε κρουστική, όταν έγινε μαχητική, και τότε ήταν που έγινε πραγματικά κοινωνικά χρήσιμη και έγινε, αν θέλετε, και πλειοψηφία στο πολιτικό σύστημα της χώρας.
0: Τρεις προφυλακίσεις διέταξε η εισαγγελία για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις απολογίες των 7 τελευταίων κατηγορημένων από τη Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις. Πρόκειται για τους τρεις φερόμενους ως αρχηγούς της οργάνωσης, ένας εκ των οποίων δήλωσε πως οι αγορές που έκανε με χρήματα που απέκτησε από το πρόγραμμα ενίσχυσης αγροτών του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν στοιχειοθετούν, όπως υποστηρίζει, ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Για τις τρεις γυναίκες, δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης, η απόφαση ήταν κατοίκον περιορισμός, ενώ ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι τρεις γυναίκες είχαν τον ρόλο του υπαρχηγού. Όλες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Κύπρο το ρόλο είναι ανοιχτά και όλα πιθανά στη μάχη για την Προεδρία της Κυπριακής Βουλής. Παρά το ότι απομένουν λιγότερες από δύο μέρες πριν την κρίσιμη ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σώματος μετά τις βουλευτικές εκλογές, το σκηνικό παραμένει ρευστό και όλα φαίνεται ότι θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις που θα λάβει το ΑΚΕΛ. Η συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου που έγινε τη Δευτέρα δεν έλαβε τελικές αποφάσεις, ενώ η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει σήμερα Τετάρτη. Στο διεθνή χώρο, η κυβέρνηση Τραμπ προτείνει νέους δασμούς σε προϊόντα από 60 χώρες που κυμαίνονται από 10 έως 12,5%. Το Υπουργείο Εμπορίου διαπίστωσε ότι ο Καναδάς, το Μεξικό, η Ταϊβάν και το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίσουν δασμούς 10% με την κατηγορία ότι δεν επιβάλλουν απαγόρευση εισαγωγών που παράγονται από χώρες με καταναγκαστική εργασία. Πρόσθετος δασμός 12,5% θα επιβληθεί στην Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Νότια Κορέα, την Βραζιλία και την Ελβετία. Οι νέοι δασμοί δεν θα τεθούν σε ισχύ αμέσως και υπόκειται σε διαβούλευση και επανεξέταση, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου. Οι Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίστηκαν σε όλο τον Νότιο Λίβανο παρά την μερική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου λέει ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και προσωπικό του νοσοκομείου Τζαμπάλ Αμέλ κοντά στην πόλη Τύρο. Και η Στατιστική Υπηρεσία της Αυστραλίας αναφέρει ότι τα 3/4 της πληθυσμιακής αύξησης της χώρας μας οφείλεται στη μετανάστευση. Εφόσον οι σημερινές προβολές επαληθευτούν, ο πληθυσμός της Αυστραλίας αναμένεται να φτάσει τα 30 εκατομμύρια έως το 2031. Αυτή την εβδομάδα ο πληθυσμός έφτασε επισήμως στα 28 εκατομμύρια. Ο πληθυσμός αυξάνεται κατά περίπου 1,6% ετησίως. Ο επικεφαλής του Τμήματος Δημογραφίας της υπηρεσίας Μπέιντερ Τσό δήλωσε ότι ο δείκτης γονιμότητας στην Αυστραλία είναι στο 1,48, το χαμηλότερο επίπεδο που έχει κατεγραφεί ποτέ. Ωστόσο, η μετανάστευση από το εξωτερικό σημαίνει ότι η χώρα βρίσκεται σε καλή θέση ώστε να αποφύγει τις προκλήσεις που συνδέονται με την χαμηλή γεννητικότητα και τη μείωση του πληθυσμού.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις 11 Ιουνίου, στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών του Καναδά και του Μεξικού, θα αρχίσει η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή και θα διαρκέσει ως τις 19 Ιουλίου, με τις μεταδόσεις να γίνονται φυσικά από το SBS. 7 κυπριακοί σύλλογοι θα έχουν ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ. Συγκεκριμένα, η Πάφος θα έχει 3 παίκτες, 2 η ΑΕΛ, από έναν η Ομόνια, η ΑΕΚ, ο Απόλλων, ο ΑΠΟΕΛ και ο Άρης. Η Αυστραλία του Μίλος Ντάγκεν, του ΑΠΟΕΛ, θα παίξει στον τρίτο γύρο κόντρα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάι και Τουρκία. Και στην πρόγνωση του καιρού, στην Πέρθη αύριο έθριος καιρός 6-19. Στην Αδελαϊδα βελτίωση του καιρού 10-15. Στη Μελβούρνη βροχές 10-14. Στο Χόμπαρτ βροχές 10-13. Στην Καμπέρα βροχές 4-11. Στο Γουόλογκονγκ πιθανή βροχόπτωση 12-18. Στο Σίδνεϊ λίγες βροχές 12-19. Στο Νιουκάστλ λίγες βροχές 12-19. Στη Βρισβάνη έθριος καιρός 13-22. Στο Τάουνσβιλ λίγα σύννεφα 15-28. Στο Κέντς σχεδόν έθριος καιρός 17-28, το ίδιο και στον Ντάργουν 20-32 βαθμοί Κελσίου. Λίγα σύννεφα θα έχει αύριο η Αθήνα 22-29, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται καταιγίδες 18-25, έθριος ο καιρός στη Λευκοσία 16-30. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Στη σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού, η Αναστασία Ράλη επιστρέφει με ένα ενημερωτικό και ποικίλης πρόγραμμα.

Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, καλησπέρα σας και πάλι και ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Η έκθεση του οργανισμού Oxfam για την διανομή του πλούτου στην Αυστραλία, που δείχνει ότι πολύ λίγοι, κάτω από 200, κατέχουν σχεδόν 700 δισεκατομμύρια δολάρια, και η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, θα είναι τα επίκαιρα θέματα που θα μας απασχολήσουν σε πολύ λίγο. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει την ανταπόκριση από την Κύπρο, την περιβαλλοντική αναφορά της εβδομάδας, τις τηλεοπτικές προτάσεις και άλλα θέματα. Ένα από αυτά θα είναι συνέντευξη με τον κύριο Σωτήρη Μαυρομάτη, ο οποίος εξελέγει νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ηλικιωμένων Μελβούρνης και Βικτωρίας. Επίσης, θα μιλήσουμε με τη ζωγράφο και γλύπτρια Εφροσύνη Χανιώτη για τη νέα της έκθεση με τίτλο Οδύσσια, που θα ξεκινήσει σε

0: λίγες ημέρες. Και αν θέλετε να μας στέλνετε γραπτό μήνυμα στη διάρκεια της εκπομπής, ο αριθμός μας είναι 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6. Διευρύνεται με ταχύς ρυθμούς η οικονομική ανισότητα στην Αυστραλία, καθώς η περιουσία των δισεκατομμυριούχων της χώρας συνεχίζει να αυξάνεται, την ώρα που εκατομμύρια πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Νέα έκθεση της Oxfam Australia αποκαλύπτει ότι ο πλούτος των πλουσιωτέρων Αυστραλών ενισχύθηκε σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, αναδεικνύοντας το ολοένα μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στους οικονομικά ισχυρούς και τα νοικοκυριά που παλεύουν με το αυξημένο κόστος ζωής. Περισσότερα ακούμε στην αναφορά του Στέργου Καστελωρίου.
1: Η περιουσία των δισεκατομμυριούχων της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 25,67 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Oxfam Australia που βασίζεται στη λίστα πλουσίων του Australian Financial Review για το 2026, την ώρα που περίπου 3,7 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν κατά το όριο της φτώχειας. Η έκθεση καταγράφει μια εντυπωσιακή διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των πλουσιότερων και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Συνολικά η περιουσία των Αυστραλών δισεκατομμυριούχων ξεπερνά πλέον τα 686 δις δολάρια, ενώ η αύξηση που σημειώθηκε μέσα σε μόλις ένα χρόνο αντιστοιχεί σε σχεδόν 50.000 δολάρια το λεπτό. Η Αυστραλία καταγράφει πλέον τον υψηλότερο αριθμό δισεκατομμυριούχων στην ιστορία της, με 178 άτομα να διαθέτουν περιουσία άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 17 σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με την Oxfam, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις στον κόσμο με κύριο στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας και της κοινωνικής αδικίας, η άνοδος του πλούτου προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα κέντρα δεδομένων, data centers, η ανάπτυξη ακινήτων, η εξορυκτική βιομηχανία και η τεχνολογία. Ένα από τα χαρακτηριστικά ευρήματα της έκθεσης είναι ότι 20 πλουσιότεροι Αυστραλοί κατέχουν πλέον μεγαλύτερη περιουσία από εκείνη που διαθέτουν συνολικά τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, δηλαδή περίπου 3 εκατομμύρια νοικοκυριά. Για πολλούς αναλυτές, το πλέον ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι μόνο η αύξηση του αριθμού των δισεκατομμυριούχων, αλλά η ταχύτητα με την οποία διευρύνεται η απόσταση ανάμεσα στους πιο εύπορους και στους υπόλοιπους πολίτες. Την ίδια ώρα, τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Αυστραλιανού Συμβουλίου Κοινωνικών Υπηρεσιών, Australian Council of Social Service, δείχνουν ότι 3,7 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στη φτώχεια στην Αυστραλία, ανάμεσά τους 757.000 παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Παράλληλα, ένα στα τρία νοικοκυριά αντιμετώπισε επισητιστική ανασφάλεια τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή δυσκολεύτηκε να εξασφαλίσει επαρκή και σταθερή πρόσβαση σε τρόφιμα. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Oxfam Australia, Jennifer Tierney, υποστήριξε ότι η κατάσταση αυτή αναδεικνύει βαθιές ανισορροπίες στο οικονομικό σύστημα της χώρας.
2: So some of the key findings are pretty shocking. Australia's billionaires have increased their wealth by more than $25 billion over the past year, and that wealth is actually accelerating in its growth. So we now have 17 newly minted billionaires in Australia. We're up to 178 in total. And what that means is that the richest 20 people in Australia actually hold more cumulative wealth than the bottom 3 million households in Australia.
1: Σύμφωνα με την ίδια, ο πρόσθετος πλούτος που δημιούργησαν οι δισεκατομμυριούχοι μέσα σε ένα χρόνο θα μπορούσε θεωρητικά να βγάλει σχεδόν 1 εκατομμύριο ανθρώπους από τη φτώχεια ή να καλύψει τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας όλων των οικοκυριών της χώρας για περισσότερο από ένα χρόνο. Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη η οικονομία μας να φορολογεί περισσότερο τους ανθρώπους που βρίσκονται στην κορυφή της εισοδηματικής και περιουσιακής κλίμακας, ώστε αυτός ο πλούτος να μπορεί να κατευθυνθεί σε δημόσιες υπηρεσίες που βοηθούν τους γονείς να βάλουν φαγητό στο οικογενειακό τραπέζι.
2: Yeah, it's deeply concerning. There are many reasons why billionaires simply shouldn't exist. I mean, amassing this type of capital is not anything that one person needs and not the level of reward that's needed to stimulate an economy. We need an economy that taxes people at the highest end of the spectrum so that that wealth can actually go to government services that help parents who are trying to put food on the table. We've got more than 3 million people who are food insecure in Australia right now. We need to ease prices at the pump so that people can get to work. We need to take pressure off the rental market where people are struggling so much to find housing. And if we actually have a wealth tax for the wealthiest of Australia, we can fund those services.
1: Η έκθεση έρχεται σε μια περίοδο που το κόστος ζωής παραμένει από τα σημαντικότερα ζητήματα για τα Αυστραλιανά νοικοκυριά. Αν και η Oxfam χαιρετίζει ορισμένες πρόσφατες φορολογικές μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Αλμπανίζη, ιδιαίτερα τις αλλαγές που αφορούν το Capital Gains Tax και το Negative Gearing,

0: Ωστόσο, θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν το μέγεθος της ανισότητας που διαμορφώνεται. Ακόμα και πάλι, την κυρία Tierney.
1: Any increase to the minimum wage is welcome, but of course it is not enough. And it's not just about wage increases in Australia. The whole system needs to be geared so that the wealthy are taxed at an appropriate rate to support civil society here in Australia. And so we're pushing for Labor's reforms to capital gains, to trusts, and to negative gearing to go through and to go further, to further tax the wealthy, to make sure that we've got all of those supports that Australians need today.
2: Και με τη δήλωση στο SBS News της Διευθυνούσας Συμβουλού της Oxfam Australia, Jennifer Tierney, ολοκληρώνουμε την αναφορά του Στέργου Καστελωρίου για την αύξηση του πλούτου των δισεκατομμυριούχων της Αυστραλίας. Πολιτικές και κοινοβουλευτικές ανακατατάξεις πυροδοτεί η αποχώρηση 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Παράλληλα, μία δεύτερη πρόσφατη δημοσκόπηση αναδεικνύει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη πολιτική δύναμη βάσει πρόθεσης ψήφου. Περισσότερο όμως ακούμε στο θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
3: Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στη Βουλή των Ελλήνων μετά από τη χθεσινή παρέτηση 7 βουλευτών. Πιο συγκεκριμένα, οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος αποχώρησαν από το κόμμα. Στη σχετική ανακοίνωση, οι βουλευτές επισημαίνουν την ανάγκη συσπήρωσης δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά της διαφθοράς και της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Σήμερα βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτήν την ανάγκη. Σεβόμαστε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που βρεθήκαμε μαζί, διαφωνούμε όμως στο κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα. Σήμερα οι διαφορετικές μας εκτιμήσεις μας οδηγούν σε διαφορετικές διαδρομές, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από τη βουλευτική της έδρα, αν και τόνισε στην γραπτή της δήλωση ότι παραμένει πολιτικά ενεργή. Την βουλευτική έδρα καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης ως πρώτος επιλαγών στον δυτικό τομέα Αθηνών, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα δεχθεί την έδρα ως ανεξάρτητος βουλευτής. Πριν από τις βουλευτικές παραιτήσεις είχε προηγηθεί η δημοσιοποίηση ενός κοινού κειμένου που υπέγραφαν συνολικά 143 στελέχη του κόμματος και οι 7 βουλευτές, με το οποίο γνωστοποιούσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς δεν έχει δημιουργηθεί από εκλογικό αποτέλεσμα, θα έπρεπε να διατηρεί 10 βουλευτές για τη συγκρότησή της και οποιοδήποτε αριθμός κάτω από αυτόν οδηγεί στη διάλυσή της. Οι εναπομείναντες βουλευτές είναι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο Θεόδωρος Δρίτσας, η Σία Αναγνωστοπούλου και η Πέτη Πέρκα. Με ανακοίνωση του κόμματος αφήνονται αιχμές και για τη χρονική συγκυρία των αποχωρήσεων και για το νέο ιδρυθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η αποχώρησή τους θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα ώστε να αποφευθούν φαινόμενα παράλυσης. Άλλωστε, όσο καθυστερούσαν άλλες πρωτοβουλίες συγκρότησης άλλων κομμάτων, αναβάλλονταν οι αποφάσεις για αποχώρηση. Χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Καυστικές ήταν και οι δηλώσεις του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Γαβριήλ Σαγκελαρίδη και της βουλευτού Πέτη Πέρκα.
4: Αυτό που καλούσαμε τους συντρόφους μας και τις συντρόφισσές μας είναι από τη στιγμή που ήταν λυμένη η απόφαση να αποχωρήσουν, να το πράξουν γρήγορα. Στην ουσία, τι θέλει το κόμμα του κ. Τσίπρα? Διάλυση των υπόλοιπων κομμάτων και απορρόφηση των στελεχών. Δυστυχώς, κομμάτι αυτού του σχέδιου είδαμε να εξελίσσεται και σήμερα.
5: Ο Αλέξης Χαρίτσης μέχρι πρώτην ήταν πρόεδρος ενός κόμματος, ενώ κοιτούσε να πάει σε ένα άλλο κόμμα.
3: Εν τω μεταξύ, η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Sky επιβεβαιώνει τις αρρωτικές ανακατατάξεις που έφερε η μέτρηση της Opinion Poll για λογαριασμό της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερό προβάδισμα με ποσοστό της τάξεως του 29,5%. Στη δεύτερη θέση κατατάσσεται το νέο κόμμα Ελλάς του Τσίπρα με 15,5%. Μάχη για την τρίτη θέση δίνει το ΠΑΣΟΚ με το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται με 11,5% και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 11%. Να σημειωθεί ότι η δημοσκόπηση της Opinion, η οποία δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, εμφανίζει το κόμμα της Καριστιανού στην τρίτη θέση με 12,6% και το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη με ποσοστό σχεδόν μονοψήφιο και για την ακρίβεια 10,5%. Στην μέτρηση της ΠΑΛΣ σημαντικές απώλειες καταγράφουν τόσο η Πλεύση Ελευθερίας όσο και η Ελληνική Λύση, ενώ η εκτίμηση ψήφου δίνει μία θέση στη Βουλή στο Μέρα 25 με 3%. Παρόμοια ευρήματα εμφανίζει και η δημοσκόπηση της Opinion.
2: Ακούσαμε θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για τις νεότερες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στο ημίωρο της εκπομπής και σε αυτό το σημείο να δώσουμε και πάλι μικρόφωνο στον Πάνο Αποστόλου για τίτλους ειδήσεων. Πάνο, ο λόγος και πάλι σε σένα.
6: Ευχαριστώ, Αναστασία. Προσωπικό των Αυστραλιανών Ενόπλων Δυνάμεων θα σταλεί στην Πολωνία τις επόμενες εβδομάδες στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών στον συνεχιζόμενο πόλεμο με την Ρωσία. Τα Αυστραλιανά συνδικάτα και οι επιχειρηματικοί φορείς αντέδρασαν με ανάμεικτα συναισθήματα στην απόφαση της Fair Work Commission για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 4,75% ετησίως και συνολικά 45 μαχαιριές φαίνεται πως δέχτηκε η μια 39χρονη στην Καλαμάτα με φερόμενο ως δράστη τον 41 ετών σύζυγό της μέσα στο διαμέρισμά τους. Αναστασία.
2: Σε ευχαριστούμε Πάνο και για αυτή την ενημέρωση. Θα σε ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι, για αυτή την ώρα. Δικά σας μηνύματα περιμένουμε στον αριθμό 0448-799-323.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
11: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Να περάσουμε τώρα στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα. Μιας και μπήκε ο Ιούνιος, φίλες και φίλοι, και μπήκε για το καλοκαίρι στην πατρίδα και πολλοί θα ταξιδέψουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι.
1: Το πλοίο

0: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλη. Να συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με την Κύπρο και την ανταποκρίτρια μας εκεί, τη Φίβια Σάβα. Φίβια, εν πρώτη σε χαιρετούμε.
1: Καλό απόγευμα από τη Λευκοσία, Αναστασία.
0: Φίβια, να ξεκινήσουμε με την ανταπόκρισή μας με την ανακοίνωση για το πόρισμα σχετικά με την πορυβόητη υπόθεση Σάντι.
1: Ακριβώς, Αναστασία, αναμένουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και το κοινό για το τι θα λεχθεί σε αυτό το πόρισμα για την περιβόητη, όπως πολύ ορθά την έχει χαρακτηρίσει, υπόθεση Σάντι. Έτσι εντάχει να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για καταγγελίες από τον γνωστό Κύπριο δημοσιογράφο Μακάριο Δρουσιώτη, ο οποίος περίπου πριν από 2 μήνες είχε δημοσιεύσει, είχε δώσει στη δημοσιότητα δικές του πληροφορίες, οι οποίες εκπήγαζαν από μια κυρία με το ψευδώνυμο Σάντι, ότι παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από γνωστό δικαστή της Κύπρου, και μάλιστα υπήρχαν και άλλες πολύ σοβαρές καταγγελίες περί κυκλωμάτων από υψηλόβαθμα στελέχη και από θεσμούς που κλόνιζαν πραγματικά την κυπριακή κοινωνία. Μια εξέλιξη τότε που, ναι, επηρέασε και το αποτέλεσμα, θα έλεγα εγώ, των βουλευτικών εκλογών που είχαμε στην Κύπρο πριν από μερικούς μήνες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τους λόγους που η κοινή γνώμη αναμένει με τόσο ενδιαφέρον αυτό το πόρισμα μετά από 2 μήνες ερευνών. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, τα αποτελέσματα θα δοθούν το μεσημέρι. Η ενημέρωση θα γίνει στην αίθουσα διαλέξεων της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και θα αρχίσει με δήλωση του αρχηγού της αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης από εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, ενώ στο τέλος θα απαντηθούν και ερωτήσεις από τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που μένει είναι να διαφανεί εάν από την διερεύνηση προκύπτουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα και συνεπώς θα πρέπει να αρχίσει ποινική διερεύνηση σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων. Εμείς να υπενθυμίσουμε, Αναστασία, ότι για την διερεύνηση των ισχυρισμών του δημοσιογράφου είχε ζητηθεί και η συνδρομή της Europol αλλά και του ειδικού κλιμακίου του FBI. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την σοβαρότητα αυτής της υπόθεσης.
0: Φίβια, να μας μιλήσεις τώρα για την ιστορική επίσκεψη που αρχίζει σήμερα στο Καζακστάν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Πρόκειται για πρώτη επίσκεψη Κύπριου Προέδρου στη χώρα, με σημαντικές επαφές και θέματα στην ατζέντα των συναντήσεων.
1: Ακριβώς έτσι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη φτάσει στο Καζακστάν, όπου εντός της ημέρας θα αρχίσει η επίσημη επίσκεψή του, η οποία θα είναι διήμερη και θα ολοκληρωθεί αύριο. Όπως ορθά ανέφερες, πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Κύπριου Προέδρου στην χώρα. Να πούμε ότι κατά την παραμονή του στην Αστάνα, την πρωτεύουσα του Καζακστάν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον ομόλογο του στη χώρα, ενώ αναμένεται η υπογραφή μνημονίων συναντήληψης σε σειρά τομέων, όπως είναι η ανώτατη εκπαίδευση, η έρευνα, η κυβερνοασφάλεια και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επίσης, να πούμε ότι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα εγγενιάσει και τα γραφεία της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πρωτεύουσα του Καζακστάν. Αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζουν πλέον διπλωματικές σχέσεις. Έκανε κάποιες δηλώσεις, η οπτικογραφημένη δήλωσή του ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε όντως ιστορική την επίσκεψη, αφού, επαναλαμβάνουμε, είναι η πρώτη που θα πραγματοποιήσει πρόεδρος της Κύπρου στην χώρα αυτή. Επεσήμανε ο κ. Χριστοδουλίδης ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης στην πράξη αναβαθμίζει την διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι άμεσα συνυφασμένη με την μεγάλη προσπάθεια για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, την δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας της Κύπρου.
0: Φίβια, να περάσουμε τώρα στις αυστηρές προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία απέκλεισε την Κύπρο από τη Διεθνή Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή.
1: Ακριβώς. Πρόκειται για μια διεθνή διάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη, με αντικείμενο την κλιματική αλλαγή. Γνωρίζω ότι και στην Αυστραλία το θέμα αυτό βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα, όπως σε ολόκληρο τον πλανήτη, και βιώνουμε τα αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών με τις τρομακτικές συνέπειες στο κλίμα και με την αύξηση των θερμοκρασιών, αλλά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρόκειται λοιπόν για μια διάσκεψη την οποία διοργάνωσε η Τουρκία, αποκλείοντας την συμμετοχή της Κύπρου σε αυτή την διάσκεψη, σε αυτή την συνεδρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έψεξε την συμπεριφορά της Τουρκίας, την χαρακτήρισε απαράδεκτη και είπε συγκεκριμένα ότι η Κύπρος παραμένει διχοτομημένη από το 1974 με τουρκική εισβολή στο νησί και το ψευδοκράτος αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα. Τονίζεται ότι η Κύπρος είναι μέλος, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα την περίοδο αυτή ασκεί την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ωστόσο η Τουρκία δεν την αναγνωρίζει τη στιγμή μάλιστα που η ίδια η Άγκυρα αναμένεται να φιλοξενήσει τον Νοέμβριο την Σύνοδο για την Κλιματική Αλλαγή στην Αττάλια. Όπως τονίστηκε από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Άννα Κάισα Ίτκονεν, το γεγονός αυτό, ο αποκλεισμός αυτός δημιουργεί σαφέστατα αρνητικές εντυπώσεις και αντιδράσεις, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι η Τουρκία έχει ήδη δώσει την διαβεβαίωση ότι η Κύπρος δεν θα αποκλειστεί από μελλοντικές προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την κλιματική αλλαγή.
0: Φίβια, υπήρξε παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για το ακαθόδες θέμα του αφθόδου σπηρετού. Ανακοινώθηκαν νέα μέτρα από την Υπουργό Γεωργία, σωστά?
1: Μάλιστα, ακριβώς έτσι. Ήταν μια απέτηση των ιδίων των κτηνοτρόφων. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που ταλαιπωρεί εδώ και κάποιους μήνες την κυπριακή οικονομία, με σημαντικές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα της κτηνοτροφίας και κατ' επέκταση της γεωργίας, με επιπτώσεις και στην ίδια την οικονομία του τόπου, ο αφθόδης πυρετός, με τις διαφωνίες των κτηνοτρόφων όσον αφορά

0: τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται και τις θανατώσεις των ζώων. Ζήτησαν λοιπόν οι κτηνοτρόφοι να δουν ήδη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους δέχθηκε, όπως και τους εμπειρογνώμονες που έχει διορίσει η κυβέρνηση, και με το τέλος της συνάντησης αυτής η αρμόδια υπουργός, η υπουργός Γεωργία, ανακοίνωσε σειρά μέτρων για τη διαχείριση του όλου προβλήματος. Όπως είπε, θα προχωρήσει η κυβέρνηση στην ολοκλήρωση των θανατώσεων, θα αυξήσει τις αποζημιώσεις για τα εγωπρόβατα και την ίδια ώρα θα αυστηροποιήσει τα πρόστιμα για μετακινήσεις ζώων και συναλλαγές με τα κατεχόμενα. Εμείς υπενθυμίζουμε ότι από εδώ ακριβώς ξεκίνησε η αιτία του κακού, γιατί πρωτοεμφανίστηκε ο αυθόντης πυρετός στην κατεχόμενη Κύπρο και η παράνομη μεταφορά ζώων αλλά και προϊόντων κτηνοτροφικών από τα κατεχόμενα ήταν η αιτία για να μεταδοθεί, να έρθει ο ιός και στην ελεύθερη περιοχή της Κύπρου. Η υπουργός παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία, είπε ότι η δεύτερη δόση των αποζημιώσεων θα καλύψει το 84% των βοηδών, το 78% των εγωπροβάτων και το 41% των χείρων. Είπε ακόμη ότι θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, αναφερόμαστε στις μετακινήσεις, με ενεργότερη εμπλοκή της αστυνομίας και της εθνικής φρουράς. Ενώ την ίδια ώρα, όπως έχουμε ήδη πει, ανακοίνωσε και περαιτέρω αύξηση των αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους εκείνους για τους οποίους αποφασίζεται θανάτωση των κοπαδιών τους.
1: Φίβια, καλά είναι τα νέα για τον τουρισμό της Κύπρου μετά την απόφαση Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών για άρση της ταξιδιωτικής οδηγίας για τις επισκέψεις στην Κύπρο.
0: Ακριβώς, με πρώτο το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ανακοίνωσε ήδη απόφαση να προβεί σε αλλαγή της ταξιδιωτικής οδηγίας, διατηρώντας την Κύπρο στους προορισμούς για τους οποίους δεν υφίσταται πλέον σύσταση αποφυγής ταξιδίων, κάτι υπενθυμίζουμε που είχε εφαρμοστεί αμέσως μετά την έκρηξη του πολέμου και τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Την ίδια ώρα το Λονδίνο αποφάσισε περαιτέρω μείωση του επίπεδου επικινδυνότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ την ίδια στιγμή επαναφορά της Κύπρου στο κανονικό επίπεδο της ταξιδιωτικής οδηγίας αποφάσισαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η απόφαση από την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο χαρακτηρίζεται, όπως είναι φυσικό, ως θετική εξέλιξη τόσο από το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Ο αρμόδιος για τον τουρισμό υφυπουργός, με δηλώσεις του πριν από λίγο, είπε ότι τα πράγματα φαίνεται να καλυτερεύουν μετά τις τρομακτικές μειώσεις που είχε ο τουρισμός για το καλοκαίρι που ήδη έχει αρχίσει εδώ στην Κύπρο, τονίζοντας ότι τα πράγματα αρχίζουν σιγά σιγά να αντιστρέφονται.
1: Και τέλος, Φίβια, αυξημένο φαίνεται και φέτος το ενδιαφέρον για την ακτοπλογική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας.
0: Ακριβώς, να υπενθυμίσουμε ότι κατά τα τελευταία χρόνια, με κοινή απόφαση των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου, υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Κύπρου και Πειραιά για τουριστικούς σκοπούς, προσφέροντας ένα ακόμη μέσο, φθηνότερο μέσο, για την πραγματοποίηση ταξιδιών από την Κύπρο προς την Ελλάδα, κάτι που εφαρμόζεται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Τίθεται σε ισχύ κατά την καλοκαιρινή περίοδο και να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει τα φετινά δρομολόγια, με ήδη 114 επιβάτες να έχουν ταξιδέψει το πρώτο δρομολόγιο που ξεκίνησε στις 29 Μαΐου μεταξύ Λεμεσού και Πειραιά. Σύμφωνα με διευθυντικό στέλεχος του Υπουργείου Ναυτιλίας, η πληρότητα αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα τον Ιούνιο, ενώ αυξημένες είναι ήδη οι κρατήσεις για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ενώ, όπως τονίζεται, αντίστοιχο ενδιαφέρον καταγράφεται και από την Ελλάδα. Καλωσορίζουμε λοιπόν αυτή την σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίοι, όπως είναι φυσικό, έχουν και τουριστικούς δεσμούς εκτός από όλους τους υπόλοιπους.
1: Φίβια, να σε ευχαριστήσουμε και για αυτή σου την ανταπόκριση και να ενημερώσουμε ότι εκτάκτως δεν θα είσαι μαζί μας την επόμενη Τετάρτη, αλλά τη μεθεπόμενη. Μέχρι τότε, να περνάς καλά και σε ευχαριστούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Συνομιλήσαμε την ανταποκρίτριά μας στην Κύπρο, Φίβια Σάβα. Περνάμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού μας και επιστρέφουμε με ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, να ξαναβάλουμε στην παρέα μας τον Αλέξανδρο Λογοθέτη για προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Αλέξανδρε, σε ακούμε.
1: Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε στις 7 παρατέταρτο στο κανάλι NITV ένα επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ Africa's Underwater Wonders. Σε ελεύθερη μετάφραση, τα θαύματα της Αφρικής κάτω από το νερό. Το οικοσύστημα είναι ένας χώρος γεμάτος ζωή και παραγωγικότητα. Η αυθονία του βασίζεται στην ευαίσθητη ισορροπία των περιβαλλόντων του. Τα δάση, οι ύφαλοι και οι βάλτοι εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον για να ευδοκιμήσουν. Τέλος στις 8.30 για τους λάτρεις των ταινιών δράσης, σας προτείνουμε την ταινία με τίτλο Darkness of Man στο κανάλι Viceland. Πρόκειται για μια κινηματογραφική επανάκαμψη του γνωστού πρωταγωνιστή ταινιών δράσης Jean-Claude Van Damme. Σε αυτήν την ταινία υποδίεται τον πράκτορα της Interpol, Russell Hutch, ο οποίος γίνεται μάρτυρας του θανάτου ενός πληροφοριοδότη κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης αστυνομικής επιδρομής. Χρόνια αργότερα καλείται να προστατεύσει το γιο του θύματος από αδίστακτες συμμορίες οι οποίες έχουν εμπλακεί σε έναν αιματηρό πόλεμο εδαφικής κυριαρχίας. Σκηνοθεσία James Cullen Bresak και εκτός από τον Jean-Claude Van Damme πρωταγωνιστούν Κριστάνα Λόκεν και Emerson Μιν. Καλή σας τηλεθέαση!
0: Σε ευχαριστούμε Αλέξανδρε για αυτές τις προτάσεις. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, με το τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα, «Ηλιόπετρα».

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Τα αναλογικά ραδιόφωνα συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά στις πόλεις του Σίδνεϊ, της Μελβούρνης, της Καμπέρας και του Κέρνς. Στη δεύτερη ώρα θα μεταδώσουμε την περιβαλλοντική αναφορά και άλλα θέματα. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τον Πάνο Αποστόλου και το δεύτερο δελτίο ειδήσεων για σήμερα. Εμείς σας χαιρετούμε προσωρινά και θα τα πούμε ξανά σε περίπου 7 με 8 λεπτά από τώρα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6.

Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Το μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Προσωπικό των Αυστραλιανών Ενόπλων Δυνάμεων θα σταλεί στην Πολωνία τις επόμενες εβδομάδες στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών στον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία. Ο Υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαλτς δήλωσε ότι τα Αυστραλιανά στρατεύματα θα συμμετάσχουν σε επιχείρηση υπό νορβηγική σημαία με στόχο την εκπαίδευση σε βασικές τακτικές πεζικού, ηγεσίας και στρατιωτικών δεξιοτήτων. Μιλώντας σε σύνοδο για την άμενο, ο κ. Μαλτς είπε ότι η στήριξη της Αυστραλίας προς την Ουκρανία είναι κρίσιμη για την διαφύλαξη της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε διεθνούς κανόνες. Το Κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας ψήφισε σήμερα νομοθεσία με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ατόμων της ΛΟΑΤΚΙΑ κοινότητας. Οι μεταρρυθμίσεις επεκτείνουν τους εφιστάμενους λεγόμενους νόμους για την ΛΟΑΤΚΙΑ κοινότητα ώστε να καλύπτουν τις επιθέσεις και τις ληστείες εις βάρος της, ενώ δημιουργούν σειρά νέα σειρά αδικημάτων για όσους δελεάζουν θύματα με ψευδή προσχήματα, μεταξύ άλλων μέσω εφαρμογών γνωριμιών. Η μέγιστη ποινή για δημόσια απειλή ή υποκίνηση βίας εναντίον κάποιου ατόμου που έχει να κάνει με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου θα αυξηθεί από 3 σε 5 χρόνια φυλάκισης. Η Υπουργός Εξωτερικών Πένι Ουόγκ υπερασπίστηκε την πρόσφατη αλλαγή στην αμυντική συμφωνία για τα υποβρύχια AUKUS μετά τη δήλωση του πρώην Υπουργού Ed Husic ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία. Ο βουλευτής των εργατικών είπε ότι υπάρχει κάποια ανησυχία στην κοινοβουλευτική ομάδα των εργατικών σχετικά με τη συμφωνία και καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει τη δέσμευσή της. Οι αμφιβολίες για την αμυντική συμφωνία ενισχύθηκαν μετά την πρόσφατη ανακοίνωση ότι η Αυστραλία θα αγοράσει μόνο μεταχειρισμένα πυρηνοκίνητα υποβρύχια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυρία Wong, μιλώντας στο κανάλι 9, απέρριψε κάθε υπόνοια ότι το θέμα θα ετεθεί σε ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός της. Δίωξη ασκήθηκε σε οδηγό που έπεσε με το

αυτοκίνητό του στο συντριβάνι Archibald στο Hyde Park του Σίδνεϊ. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο 21 ετών Γάλλος υπήκοος έπεσε πάνω στο εμβληματικό μνημείο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη. Το απαγγέλθηκαν κατηγορίες για αμελή και μη ασφαλή οδήγηση, όπως και για οδήγηση χωρίς άδεια. Ο άντρας αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Εξιτήριο από την μονάδα εντατικής θεραπείας παίρνει, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, στην Κρήτη το τρίχρονο κορίτσι, το οποίο έφερε σοβαρά τραύματα τα οποία παρέπεμπαν σε συστηματική κακοποίηση. Το τρίχρονο παιδί αναμένεται να νοσηλευτεί τώρα σε θάλαμο παιδοχειρουργικής κλινικής. Υπενθυμίζεται ότι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο την 21η Μαΐου και έφερε αιμάτωμα στον εγκέφαλο και εκτεταμένα τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, που παραπέμπαν σε ευθέως σε κακοποίηση. Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί η 25χρονη μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της. Έντονος ο πονοκέφαλος στο αρχηγείο της αστυνομίας της Κύπρου με αφορμή της σύλληψης 4 προσώπων για τρομοκρατία, αρχές γενομένης από τα τέλη Μαΐου, όπου κατέληξαν με χειροπέδες 2 αλλοδαποί. Η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται πλέον από τις πιο πλέον σοβαρές που έχουν διερευνηθεί τα τελευταία χρόνια, έχοντας σχέση με την τρομοκρατία. Οι ανακριτές προσπαθούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ των 4 υπόπτων, αναζητώντας και άλλους κρίκους στην αλυσίδα που ενδεχομένως να σχετίζονται μαζί τους. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν αμοιβαία πυραυλικά πλήγματα, με κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη για επιθέσεις στην περιοχή του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν λένε ότι στόχευσαν με πυράβλους και ντρόν το αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτείων στο Μπαχρέιν. Ο Αμερικανικός στόλος ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε ως κίνηση αυτοάμυνας στο νησί Κέσμ του Ιράν, ως απάντηση στις απόπειρες επιθέσεων από την Τεχεράνη. Και στις ισοτιμίες του εναλλάγματος, ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί σήμερα με 62 λεπτά του ευρώ και με 72 σέντς του αμερικανικού. Στην πρόγνωση του καιρού, στην Πέρθη έθριος αύριο καιρός 6 έως 19. Στην Αδελαΐδα βελτίωση του καιρού 10 έως 15. Στην Μελβούρνη βροχές 10 έως 14. Στο Χόμπαρτ βροχές 10 έως 13. Στην Καμπέρα βροχές 4 έως 11. Στο Σίδνεϊ λίγες βροχές 12 έως 19. Στη Βρισβάνη έθριος καιρός 13 έως 22. Και στο Ντάρουιν σχεδόν έθριος ο καιρός και εκεί 20 έως 32 βαθμοί Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, και το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού, η Αναστασία Ράλη επιστρέφει μέχρι τις 6 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για άλλα περίπου 52 λεπτά. Στη δεύτερη ώρα θα μεταδώσουμε την περιβαλλοντική αναφορά της εβδομάδας και συνέντευξη με τον κύριο Σωτήρη Μαυρομάτη, νέο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ηλικιωμένων Μελβούρνης και

Βικτωρίας. Επιπλέον θα συνομιλήσουμε με τη ζωγράφο και γλύπτρια Εφροσύνη Χανιώτη για τη νέα της έκθεση με τον τίτλο «Οδύσσια» και την Κύπρια δημιουργό Μυρσίνη Αρισίδου για την πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο «Κράταμε». Μείνετε μαζί μας έως τις 6. Ας πάρουμε όμως τώρα μια μουσική ανάσα και να ακούσουμε ένα τραγούδι, και μιας και θα ακούσουμε σε λίγο θέμα με έκθεση, έκθεση με θέμα τον τίτλο «Οδύσσια», ας ταξιδέψουμε στην Ιθάκη. Τα Ειδόνια στην Ιθάκη, Άλκης της Πρωτοψάλτη.

0: Ακούσαμε το τραγούδι με τίτλο «Τα ειδόνια στην Ιθάκη» σε ερμηνεία της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Το τραγούδι ήταν σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου. Η αρχαία και η σύγχρονη γνώση συναντιέται για όφελος του περιβάλλοντος. Παραδοσιακοί ιδιοκτήτες γης στο βόρειο Queensland συνεργάστηκαν για πρώτη φορά με επιστήμονες με στόχο την αντιμετώπιση των απειλών που προκύπτουν από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Περισσότερα ακούμε στη συνέχεια στο ρεπορτάζ του Josh Van Staden από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας που επιμελήθηκε για το ελληνικό πρόγραμμα η Ντίνα Γερολίμου.
1: Πάνω από 70 πρεσβύτεροι, ηγέτες, επιστήμονες και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν τους ζωτικούς θαλάσσιους πόρους της περιοχής των νησιών των στενών Τόρες. Μεταξύ αυτών ήταν και η Έλα Κρίς, η οποία είναι υπεύθυνη για θέματα πληθυσμού και πολιτισμού στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της Περιφερειακής Αρχής των στενών Τόρες.
2: The sea, the land. And the people that walk upon it, we're one system. There's nothing that separates us. We can't put science first. It's the traditional knowledge that needs to be there. It's the traditional ecological knowledge, the TEK, that we're recording and that we're capturing.
1: Τα στενά Τόρες φιλοξενούν 270 νησιά, 17 από τα οποία είναι κατοικημένα. Εκεί ζουν 6 από τα 7 είδη θαλάσσιων χελωνών που υπάρχουν στον κόσμο. Όπως εξηγεί ο George Nona, η αξία του ωκεανού είναι αναπόσπαστο μέρος του τρόπου ζωής των κατοίκων των νησιών στα στενά Τόρες.
3: For so many years we've been just living on the salt water and depending on the sea. And you will see the differences in age with the elders that they are more content with what they get on the table. And it's all because, you know, as I mentioned, all our reliance, that's the sea is like the money making. Today, right now, that's the biggest income for the people, especially on the outer islands. Their dependency is more getting products from the sea.
1: Ο George Nona κατάγεται από το νησί Μπάντου. Ανησυχεί ότι οι λέξεις της τοπικής γλώσσας που περιγράφουν το περιβάλλον χάνουν τη σημασία τους. Στην παράδοση των νησιών στα στενά Τόρες, η γνώση μεταδίδεται προφορικά μέσω ιστοριών, τέχνης, χορού και τραγουδιού. Η Έλα Κρίς ελπίζει ότι θα βρεθούν νέοι τρόποι διατήρησης της παραδοσιακής γνώσης.
2: So Xenophkes is our land, it's our sea, therefore it's our responsibility. So that's how I see the symposium. Weaving together traditional knowledge and science.
1: Η στρατηγική διαχείριση της ξηράς και της θάλασσας των στενών Τόρες για την περίοδο 2016 με 2036 εντόπισε 16 σημεία σημαντικής αξίας της περιοχής, μεταξύ των οποίων τα θαλάσσια θηλαστικά dugongs, τα λιβάδια θαλάσσιων φυτών και οι παράκτιοι βιότοποι πτηνών. Παραδοσιακοί ιδιοκτήτες και επιστήμονες συμφωνούν ότι τόσο η αρχαία όσο και η σύγχρονη σοφία είναι καθοριστική σημασίας για την εξεύρεση καλύτερων λύσεων για την προστασία αυτών των βασικών αξιών. Ο Πάτρικ Μούκα κατάγεται από το νησί Νταουάν, το οποίο βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Παππούα Νέα Γουινέα.
4: We come together to learn and understand exactly what it is that is happening to our environment, what is changing in the sea. And what is changing on our islands and what is changing in the skies, the weather.
1: Σε ένα από τα εργαστήρια, στην διάρκεια της συνάντησης, επισημάνθηκε η ανάγκη να βελτιωθούν οι δεξιότητες των τοπικών δασοφυλάκων στη χρήση μη επανδρομένων εναέριων μέσων, ώστε να μπορούν να καταγράφουν καλύτερα τα δυσπρόσιτα μαγκρόβια δάση. Τα μαγκρόβια δάση είναι παράκτια οικοσυστήματα που σχηματίζονται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, εκεί που η ξηρά συναντά τη θάλασσα και αποτελούνται από δέντρα και θάμνους ανθεκτικά στο αλάτι. Ακούμε τον George Nona να εξηγεί πώς αισθάνεται για το φαινόμενο της επιδείνωσης του οικοσυστήματος των νήσων στα στενά Τόρες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.
3: The climate change. To me, sometimes I can sit at home and get very emotional. It's taken quite a lot of things. The temperature, high rise temperature of the water, the water sea level coming up. For example, on one of the islands where the human remains are being exposed.
1: Ορισμένα νησιά στα στενά τόρες βρίσκονται μόλις 2 μέτρα πάνω από την στάθμη της θάλασσας. Το μέλλον τους διαγράφεται αβέβαιο εξαιτίας 2 κυρίως παραγόντων, των πλημμυρών και της διάβρωσης που έχουν υποστεί οι ακτές τους. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Αρχή Νησιών των Στενών Τόρες και είναι η πρώτη του είδους της στην περιοχή, μια περιοχή όπου η γνώση των αυτόχθονων κοινοτήτων καθοδηγεί τις συζητήσεις. Η Έλα Κρις ελπίζει ότι η πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τους τεχνητούς κυματοθράφστες θα βοηθήσει τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν αν λειτουργούν οι συγκεκριμένες δομές. Τα πορίσματα της συνάντησης θα ενταχθούν στην αναφορά γνωμοδότησης των στενών τόρες στην Εθνική Έκθεση για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος, που αναμένεται να δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Η έκθεση, που δημοσιεύεται κάθε 5 χρόνια, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ομοσπονδιακής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, συμβάλλει στην προώθηση πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων. Η ομάδα γιορτάζει την συνάντηση. Με την υπόσχεση ότι η γνώση των αυτόχθονων κοινοτήτων θα έχει κεντρική θέση στην αντιμετώπιση θεμάτων κλιματικής αλλαγής. Ο Πάτρικ Μουκ υποστηρίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της περιοχής.
4: With the great knowledge that has been passed down to us comes great responsibility. And today we must document our traditional knowledge, plan and put it into action for our future.
1: Η γνώση των αυτόχθονων κοινοτήτων συνυπάρχει πλέον με την σύγχρονη γνώση.
0: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου στην περιβαλλοντική αναφορά της εβδομάδας. Το θέμα που ακούσατε αντλήθηκε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας και αρχικός συντάκτης ήταν ο Τζος Βαν Στέιντεν. Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι επίσημες εκλογές της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ηλικιωμένων Μελβούρνης και Βικτωρίας για τη νέα διοικητική περίοδο διετούς διάρκειας. Με ισχυρή στήριξη και ευρεία πλειοψηφία, ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας εξελέγει ο κύριος Σωτήρης Μαυρομάτης, επικεφαλής νέου 9 μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο την ενότητα, την προσφορά και τη συνέχιση του έργου της Ομοσπονδίας. Περισσότερο όμως ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Μανώλης Μαυρομάτης.
5: Που ως πρώτη άποψη, να σας πω την αλήθεια, νιώθω ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη ευθύνη για την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας να αναλάβω μια τέτοια ανυπεύθυνη θέση να οδηγήσω την Ομοσπονδία στο επόμενο στάδιο. Και είμαι έτοιμος να εργαστώ με συνέπεια, συλλογικά και με αίσθημα ευθύνης. Όπως συμφωνήσαμε, Μανώλη, και με το Διοικητικό Συμβούλιο ως πρώτη άποψη όταν έγιναν οι εκλογές, είπαμε ότι προχωράμε μαζί με σωστή συνεργασία, ενότητα και με στόχο να δουλέψουμε για το καλό των ηλικιωμένων μας.
6: Πριν συνεχίσουμε όμως, θέλετε να μας πείτε ποιοι είναι τα άτομα στο Διοικητικό σας Συμβούλιο.
5: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στελεχώνεται από την Αντιπρόεδρο κυρία Μπέντι Εξιντάρη, το Γενικό Γραμματέα κύριο Σπύρο Λούτα, τη Βοηθό Γραμματέα κυρία Αναστασία Καλιανιώτη, τον ταμεία μας τον κύριο Γιάννη Γαϊτάνη. Βοηθός ταμεία είναι ο κ. Βαγγέλης Κουτουλέας. Μέλος της Επιτροπής του Συμβουλίου είναι ο κ. Σωτήρης Σωτηρόπουλος. Μέλος είναι και ο κ. Αλέξανδρος Δελίδης. Ένα το μέλος είναι η κ. Ερμιόνη Νασιομπούλ.
6: Να ρωτήσω κάτι, κ. Μαυρομάτη. Πόσες κοινότητες ηλικιωμένων, συλλόγων δηλαδή, ανήκουν στην Ομοσπονδία? Γιατί πολλοί ακούν Ομοσπονδία, δεν μπορούν να φανταστούν το μέγεθος της Ομοσπονδίας. Ναι. Πόσες κοινότητες απαρτίζουν την Ομοσπονδία?
5: Ναι, από όσο γνωρίζω, κάτω από την Ομοσπονδία υπήρχαν περίπου 90 με 100 κλαμπ ηλικιωμένων, με συνολικά σχεδόν 10.000 μέλη. Φυσικά αυτό δείχνει και τη δύναμη και την ιστορία αυτού του οργανισμού, όπου συνεχίζει να προσφέρει στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Όμως, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, Μανώλη, για διαφόρους λόγους, χωρίς να πηγαίνουμε στο παρελθόν, είπαμε πάντα προχωράμε μπροστά. Υπήρξαν κάποιες αποχωρήσεις και απομακρύσεις συλλόγων από την Ομοσπονδία, όμως αυτό μπορεί να διορθωθεί αφού κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία. Και προτεραιότητά μου είναι να ακούσουμε τα προβλήματα των ηλικιωμένων και να δώσουμε πρακτικές λύσεις με διαφάνεια και συνέπεια. Ελπίζω τα μέλη να πάρουν το μήνυμα γρήγορα και να υπάρξει ενότητα και συνεργασία με όλους. Όσοι έχουν φύγει, σίγουρα να έρθουν πίσω στην Ομοσπονδία.
6: Φαντάζομαι ότι όλες οι αλλαγές πάντα δίνουν ένα μήνυμα ότι το καλύτερο έρχεται. Να μας πείτε όμως πριν συνεχίσουμε τι ακριβώς παρέχει η Ομοσπονδία στις κοινότητες που την απαρτίζουν.
5: Ναι, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καθαροί να καταλαβαίνουν και τα μέλη και τα κλαμπς και οι κοινότητες τι είναι αυτό που προσφέρει η Ομοσπονδία. Βασικά προσφέρει την καθοδήγηση και πρόσβαση σε κυβερνητικά προγράμματα. Κάποια προγράμματα ήταν το Be Connected, Health and Wellbeing κτλ. Και από ό,τι γνωρίζω όλα αυτά τα προγράμματα έχουν αρχίσει κιόλας με πρωτοβουλία της κυρίας Μπέντι Εξεντάρη. Και επίσης η κυρία Εξεντάρη είχε κάνει και μία προεργασία με τα clubs, τα οποία των ηλικιωμένων είχαν την ευκαιρία να δηλώσουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους τι προγράμματα τους ενδιαφέρει και στο μέλλον θα τα συνεχίσουμε όπως θα είναι και οι ανάγκες των ηλικιωμένων. Μέσα από αυτά τα προγράμματα, Μανώλη, όπως καταλαβαίνετε, προσφέρουμε στους ηλικιωμένους ευκαιρίες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και συμμετοχής σε εκδηλώσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα τους και την κοινωνική τους σύνδεση. Και βασικά να ξεφεύγουν από αυτήν την απομόνωση και να κοινωνικοποιούνται στο σύνολο.
6: Μου δίνετε τώρα ευκαιρία να ρωτήσω.

0: ρωτήσω ποια ηλικία είναι αυτή που κατατάσσει σε ηλικιωμένους αυτούς που είναι στα κλαμπ. Γιατί η εκπαίδευση και όλα αυτά μπορεί να αφορά και αυτούς που είναι σε νεότερη ηλικία. Δεν μιλάμε πάντα για αυτούς που είναι 80 χρονών ή πάνω από 70. Από ποια ηλικία και μετά είναι τα μέλη σας?
1: Είναι πολύ απλή ερώτηση. Είναι από την ηλικία τη δική μου και μετά. Κοιτάξτε,
0: διπλωματικότατη.
1: Από 55 χρονών νομίζω και μετά ενηλικιώνεται ο άνθρωπος. Και φυσικά σε αυτά τα κλαμπ δεν συχνάζουν οι άνθρωποι που είναι 50-55 χρονών, 56-57.
0: Λίγο πριν τη σύνταξη, τέλος πάντων. Ναι. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω, υπάρχει κάτι το οποίο θεωρείτε ότι είναι προτεραιότητα για το Διοικητικό σας Συμβούλιο? Να μην μπούμε για όλα σας τα σχέδια, κάτι το οποίο έχετε θέσει σαν προτεραιότητα.
1: Ο δικός μου στόχος και του νέου Συμβουλίου είναι ξεκάθαρος και δυνατός. Είναι να ενώσουμε ξανά όλα τα κλαμπ των ηλικιωμένων της Βικτόριας κάτω από μία κοινή ομπρέλα με σεβασμό, ανοιχτό διάλογο και κοινό σκοπό για τη στήριξη και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων μας.
0: Και για να κλείσουμε, να πούμε κάτι το οποίο είναι λίγο πιο προσωπικό. Παραδείγματος χάρη, ξέρω ότι σου αρέσει η μουσική.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρω ότι τραγουδάς.
1: Τραγουδάω, ναι. Όχι μόνο όταν είμαι χαρούμενος και τραγουδάω πάντα.
0: Πέρα από αυτά, πες μας τι άλλο πρέπει να ξέρουμε για σένα.
1: Ναι. Για μένα, βασικά, έρχομαι με 25 χρόνια εμπειρίας από τον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Με κάποιες θέσεις ευθύνης, ήμουνα για χρόνια στην ελληνική και κυπριακή παροικία, λόγω του ότι η τράπεζα που δούλευα ήταν ελληνική τράπεζα. Και καθώς το ακαδημαϊκό μου υπόβαθρο είναι σε business and computer science, έχω master in business administration στο marketing, advanced diploma in finance and management, εμπειρία σε transformation leadership και change management. Αλλά πρέπει να το πω αυτό, έχω μάθει η πραγματική αξία δεν κρύβεται μόνο στους τίτλους, Μανώλη. Όπως έχω πει και στον παρελθόν, η πραγματική αξία βρίσκεται στους ανθρώπους, στις σχέσεις εμπιστοσύνης και στην ικανότητα να εμπνέεις αλλαγή, όραμα και αποτέλεσμα. Yeah. Γι' αυτό ανάλαβα αυτή τη θέση.
2: Ήταν ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ηλικιωμένων Μελβούρνης και Βικτορίας, Σωτήρης Μαυρομάτης, ο οποίος συνομίλησε με τον Μανώλη Μαυρομάτη. Και να σημειώσουμε εδώ ότι πρόκειται για απλή συνωνυμία με τον συνάδελφο. Στο σημείο αυτό πάμε να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα στη σημερινή εκπομπή. Ακούμε Δημήτρη Μητροπάνο και Καλοκαίρια και Χειμώνες.

0: Ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος στο τραγούδι «Καλοκαίρια και χειμώνες», σε μουσική του Σπύρου Παπαβασιλείου και στίχους του Τάσου Οικονόμου. Και σε αυτό το σημείο περνάμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού μας και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό από τώρα.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Η ώρα είναι 5:30 και είναι και πάλι μαζί μας ο Πάνος Αποστόλου για να μας δώσει τους τίτλους των ειδήσεων. Πάνο.
1: Ευχαριστώ, Αναστασία. Με τα τρακτέρ τους στους δρόμους βγήκαν οι αγρότες χθες, προχωρώντας σε αποκλεισμό της εθνικής οδούς Λάρισας Κοζάνης. Το ίδιο έγινε και με τους αγρότες στα Φάρσαλα. Βαρύ ήταν το κλίμα στα Ιωάννενα χθες, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του αθλητισμού και πλήθος πολιτών αποχαιρέτησαν τον Μάριο Οικονόμου, τον 33χρονο ποδοσφαιριστή, που έχασε τη ζωή έπειτα από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. 10 μέτρα για αναχέτηση του αυθόδους πυρετού που ταλανίζει την ελεύθερη Κύπρο τους τελευταίους 3,5 μήνες και έχει φτάσει στο απροχώρητο, έλαβε η κυβέρνηση του νησιού. Εντείνονται οι προσπάθειες για την ανάπτυξη εμβολίου κατά της σπάνιας παραλλαγής του ιού έμπολα και μια δομή ψυχικής υγείας στη Γαλλία έχει εντάξει εδώ και σχεδόν 10 χρόνια τα γαϊδούρια στη θεραπευτική διαδικασία των ασθενών. Οι ερευνητές θεωρούν και περιγράφουν τα γαϊδούρια ως ιδιαίτερα ευφυή ζώα. Αναστασία.
0: Σε ευχαριστούμε, Πάνο, για την ενημέρωση αυτή, καθώς και για όλη την ενημέρωση σήμερα.

0: Η πρώτη μεγάλη μήκους ταινία της Κύπριας δημιουργού Μυρσίνης Αριστίδου με τίτλο «Κράταμε» έρχεται στο φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου στο Σίδνεϊ, έχοντας ήδη κατακτήσει το βραβείο κοινού στην κατηγορία World Cinema Dramatic του Sundance Film Festival. Η ταινία θα προβληθεί στις 6 και 7 Ιουνίου στο Σίδνεϊ, στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος του φεστιβάλ. Περισσότερο όμως ακούμε στη συνομιλία που είχε η κυρία Αριστίδου με τον Στέργο Καστελωρίου.
1: Πιστεύω ότι η ιστορία του Κράταμε είναι αρκετά οικουμενική και διαχρονική σαν ιστορία, μια ιστορία πατέρας-κόρη, δηλαδή υπάρχει από πάντα κάπως. Και η έμπνευση, εντάξει, έρχεται από προσωπικές εμπειρίες και στοιχεία, αλλά και από αυτήν την ιδέα του να θέλεις την προστασία ή την αγάπη, ή να προσμένεις την προστασία και την αγάπη από τον πατέρα ή κάποιον, και να μην τη λαμβάνεις ακριβώς όπως τη θες και πώς το επεξεργάζεσαι αυτό και πώς επεξεργαζόμαστε τη σχέση μέσα από αυτό.
2: Η σχέση πατέρα και κόρη της κυρία Αριστίδου βρίσκεται στο επίκεντρο της ταινίας. Τι σας γοητεύει κινηματογραφικά σε αυτή τη δυναμική?
1: Πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα-πρώτα αυτή η ευαλωτότητα του να είσαι μικρός και ο άλλος που είναι πατέρας είναι μεγάλος, αλλά κινηματογραφικά πάντα βγάζει έτσι αυτή την αίσθηση του ο μεγάλος και ο μικρός, σε αυτή την προστασία. Απ' την άλλη είναι όμορφο όταν οι χαρακτήρες κάπως μπλέκουν με έναν τρόπο που και ο πατέρας είναι λίγο ανώριμος και σαν παιδάκι, παρόλο που είναι μεγαλύτερος και ψηλότερος και πιο θα έπρεπε να είναι πιο πατέρας. Και αυτός βγάζει μια παιδικότητα και το παιδάκι απ' την άλλη βγάζει μια σοβαρότητα. Έτσι είναι ενδιαφέρον αυτό σαν εξερεύνηση μέσα στους χαρακτήρες μεταξύ τους. Ναι. Αυτό, κυρίως και η δυναμική μεταξύ τους.
2: Το Κράταμε ολοκληρώνει μια άτυπη τριλογία που ξεκίνησε με τις μικρούς μήκους ταινίες Σεμέλη και Άρια. Νιώθετε ότι αυτή η νέα ταινία λειτουργεί σαν συνέχεια ή σαν μια νέα αρχή?
1: Πιστεύω λειτουργεί καλύτερα σαν μια συνέχεια. Παρά τριλογία, ίσως να είναι καλύτερα να την πούμε σαν ένα τρίπτυχο. Και να είναι το τρίτο μέρος αυτού του τρίπτυχου. Οι προηγούμενες ταινίες ήταν μικρού μήκους, όντως. Τώρα με αυτήν εξερευνώ λίγο πιο πολύ σε βάθος τη σχέση αυτή και για μένα κλείνει κάπως αυτός ο κύκλος διερεύνησης αυτού του θέματος.
2: Ποιες είναι τώρα οι μεγαλύτερες δυσκολίες στα γυρίσματα, ειδικά μέσα στο Κυπριακό καλοκαίρι και με περιορισμένους πόρους?
1: Το Κυπριακό καλοκαίρι ήταν όντως μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο γύρισμα. Είχαμε 43 βαθμούς Κελσίου, κάποτε 45. Ήταν καύσωνας βασικά, που έκανε την όλη εμπειρία πάρα πολύ δύσκολη, επειδή είχαμε πολλά εξωτερικά γυρίσματα. Αυτό ήταν σίγουρα δύσκολο. Το να δουλεύεις με παιδάκι δεν είναι ποτέ εύκολο, επειδή είναι παιδάκι και κουράζονται τα παιδιά και δεν είναι προφανώς επαγγελματίες ηθοποιοί. Άρα πρέπει να υπάρχει πολύ κατανόηση και υπομονή και αγάπη και προσοχή. Και ναι, προφανώς το να κάνεις μια ανεξάρτητη παραγωγή στην Κύπρο, που είναι μικρή χώρα, δεν είναι εύκολο. Χρειαστήκαμε να φέρουμε κόσμο από το εξωτερικό και από την Ελλάδα και από τη Δανία, όπως και συντελεστές αρκετούς και μηχανήματα. Και είναι δύσκολο όταν δεν έχεις πάντα αρκετή χρηματοδότηση, τέλος πάντων, για να μπορείς να κάνεις ακριβώς αυτό που θες.
2: Πόσο δύσκολο είναι σήμερα, κυρία Αριστίδου, να δημιουργήσει κανείς ανεξάρτητο κινηματογράφο στην Κύπρο?
1: Πιστεύω ότι ο κινηματογράφος της Κύπρου είναι ανεκάθεν ανεξάρτητος. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε άλλο είδος κινηματογράφου, θα έλεγα, εκτός από ανεξάρτητο. Και ναι, πιστεύω ότι δεν είναι εύκολο γενικότερα στην Κύπρο, επειδή δεν έχουμε ούτε τους πόρους, ούτε αρκετό κόσμο, θα έλεγα, που να ασχολείται με αυτό, επειδή είμαστε μικρή χώρα.
2: Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που κάνει μια τοπική ιστορία να αγγίζει διεθνές κοινό?
1: Πιστεύω κυρίως ότι η ιστορία είναι οικουμενική, δηλαδή ότι ο καθένας μπορεί να έχει βιώσει μια τέτοια σχέση ή να μπορεί να συμπονέσει αυτή την κατάσταση, να τη συμμεριστεί, να την κατανοήσει. Είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι μωρό που μεγάλωσε, είτε είναι ένας άντρας που ήταν παιδί και μεγάλωσε και βλέπει τη δικιά του σχέση με τον δικό του πατέρα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι αρκετά οικουμενική ιστορία.
2: Τι θα θέλατε να πάρει μαζί του ο θεατής φεύγοντας από την αίθουσα που προβάλλετε την ταινία σας?
1: Για μένα η κεντρική ουσία του έργου έχει να κάνει με το ότι σαν άνθρωποι οφείλουμε να βρούμε τρόπο να συμβιώνουμε και να συζούμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Δεν είναι πάντα εύκολο, Κάποιες φορές κάποια πράγματα συγχωρούνται, κάποιες φορές με λίγη προσπάθεια μπορούμε να διορθώσουμε κάποιες αρχιετύπες σχέσεις που ίσως είναι σημαντικές για τις επακόλουθες μας σχέσεις. Και αν μπορούμε και αν έχουμε την ευκαιρία, ίσως αξίζει να το κάνουμε. Αυτό.
2: Μετά το κράταμε, ποια θέματα αισθάνεσαι ότι θέλετε να εξερευνήσετε στη συνέχεια?
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που με αφορούν. Δεν έχω κλειδώσει ακόμη τι θα είναι το επόμενο, αλλά το επεξεργάζομαι αυτή τη στιγμή. Έτσι, το επεξεργάζομαι 2-3 ιδέες που θα μπορούσα να δουλέψω.
0: Ήταν η Κύπρια σκηνοθέτης Μυρσίνη Αριστίδου που συνομίλησε με το Στέργο Καστελωρίου για την ταινία της Κράταμε που προβάλλεται στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σίδνεϊ. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σίδνεϊ πραγματοποιείται από τις 3 έως τις 14 Ιουνίου με πάνω από 200 ταινίες και ντοκιμαντέρ.

0: Ακούσαμε το Μιχάλη Βιολάρη στο παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι «Τα Ριάλια». Ώρα τώρα να περάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Το ταξίδι του Οδυσσέα από την Τριαστίνη Ιθάκη ζωντανεύει μέσα στα έργα της Εφροσύνης Χανιώτη. Με άξονα το τρίπτυχο ταξίδι, περιπλάνηση, επιστροφή, η καταξιωμένη ζωγράφος και εκλήπτρια Εφροσύνη Χανιώτη ερμηνεύει τις περιπέτειες του Οδυσσέα μέσα από τη δική της ξεχωριστή ματιά στην εικαστική έκθεση με τίτλο Όντιση, δηλαδή Οδύσσια. Μιλώντας στο πρόγραμμά μας και την Τίνα Γερολίμου, η κυρία Χανιώτη μας είπε ότι η έκθεση αυτή αποτελεί ένα εσωτερικό και καλλιτεχνικό ταξίδι που ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια και αποκρισταλώθηκε πριν από λίγους μήνες.
1: Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάνω από 25 χρόνια είχα δουλέψει πάνω στο θέμα της Οδύσσιας. Κυρίως όταν είχα πρωτοπατήσει ξανά στην Αυστραλία μετά από 8 χρόνια στην Ελλάδα, το 2000-2001. Τα πρώτα έργα με τον οποία είχα ασχοληθεί ήταν πάνω στο θέμα της Οδύσσιας και διάβαζα μια μετάφραση και είχα εικονογραφήσει ή μάλλον είχα ζωγραφήσει στην Αδελαίδα που είχα πρωτοέρθει όταν είχα γυρίσει και κάποια σκίτσα και κάποια άλλα έργα. Είχα κάνει αρκετά πάνω σε αυτό το θέμα εκείνο το πρώτο χρόνο και το άφησα στο παρελθόν αυτό, γιατί πολλά από αυτά τα έργα τα είχα πουλήσει και στην Αδελαίδα, δεν τα είχα ξαναδεί. Είχα βγάλει και πολύ κακές φωτογραφίες, δεν ήμουν συνηθισμένη να κάνω καλή εκτύπωση, να κρατάω αρχείο από τα έργα μου. Και πολλές φορές το είχα σκεφτεί, αυτά τα έργα. Και πολλές φορές είχα σαν πρόγραμμα στο υποσυνείδητό μου, ακόμα και στο συνείδητό μου, να το ξαναεπισκεφτώ και να κάνω καινούρια έργα πάνω σε αυτό το θέμα. Να το κάνω επίκυρο στη δουλειά τη τωρινή που κάνω, να το ξαναεπισκεφθώ. Και έτσι πέρσι μου ήρθε σαν ιδέα ότι θα ήταν καλό σχέδιο να έχω για το 2026.
2: Επιστροφή στην Οδύσσια λοιπόν.
1: Να το ξαναδουλέψω σαν θέμα, γιατί ήταν πάντα μαζί μου, παρόλο που είχα πολύ καιρό να το δουλέψω. Οπότε αφορμή για ατομική έκθεση, αφορμή να μπω στα βαθιά με το θέμα.
2: Έφη, μας μίλησες για ένα ταξίδι που διαρκεί 25 χρόνια και ο τίτλος αυτός της έκθεσης, Οδύσσια, παραπέμπει σε ταξίδι, περιπλάνηση και επιστροφή. Εσύ η ίδια μας είπες ότι ξεκίνησες να ζωγραφίζεις αυτά τα έργα όταν επέστρεψες στην Αυστραλία μετά από 8 χρόνια στην Ελλάδα. Ποια από αυτά τα στοιχεία κυριαρχούν στο έργο σου?
1: Πρώτα απ' όλα, όταν είχα κάνει αυτή τη δουλειά πριν 25 χρόνια, ήταν και λίγο υποσυνείδητο. Δεν είχα υπόψη μου ότι κάνω αυτό το θέμα της επιστροφής και ότι αυτό είναι παράλληλο. Ξέρεις, είναι το ίδιο θέμα που ζω, ότι έχω επιστρέψει. Ήταν υποσυνείδητο, το οποίο μου φαίνεται αστείο τώρα που το σκέφτομαι. Και όποιος και να ζωγραφίσει, να δουλέψει πάνω στο θέμα της Οδύσσιας, είναι δεδομένο ότι είναι αυτά τα θέματα, είναι η ουσία της ιστορίας.
2: Αλλά, οπότε όλα αυτά τα θέματα υπάρχουν και κυριαρχούν στο έργο σου, ταξίδι, περιπλάνηση, επιστροφή.
1: Ναι, αλλά εμένα υπάρχει πιο πολύ μια καλλιτεχνική όθηση και με τραβάει το να δω πώς θα περιγράψω, πώς θα μεταφράσω αυτή την ιστορία τώρα με ζωγραφική, έχοντας την πρόθεση να μείνω κοντά στο περιεχόμενο, στο έργο αυτό, να μην ξεφύγω. Οπότε έχω κάνει τη ζωγραφική σε διάφορα στάδια της διαμονής, αυτή την περιπέτεια του Οδυσσέα από τη Τρία μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη. Οπότε όλα αυτά τα θέματα είναι ένθετα, είναι μέσα σε αυτά τα έργα. Πρέπει, δεν μπορείς να το ξεφύγεις. Αλλά είναι ένα μέρος της έκθεσης, δηλαδή το άλλο μισό, όπου έχω ξεφύγει. Έχω επιτρέψει τον εαυτό μου να ξεφύγω από την κυριαρχία της ιστορίας και να κάνω μια άλλη ιστορία. Οπότε υπάρχουν δύο πλευρές. Ένα που έχει αυτό και ένα άλλο που ξεφεύγει.
2: Και αυτό τώρα με φέρνει στην επόμενη ερώτησή μου. Τα έργα αυτής της έκθεσης αποτελούν ταξίδι γεωγραφικό, εσωτερικό ή καλλιτεχνικό για σένα ως δημιουργό της?
1: Είναι εσωτερικό και καλλιτεχνικό. Και καλλιτεχνικό από την άποψη ότι έχω κάνει μια προσπάθεια να μεταφράσω το έργο αυτό του Όμηρου σε ζωγραφική, το οποίο το έχουν κάνει πολλοί ζωγράφοι μέσα στην ιστορία. Και εγώ προσθέτω τη δική μου έκδοση και εσωτερική. Όλα αυτά είναι μαζί βέβαια, όλα αυτά μπλέκονται, αλλά για λόγω της περιγραφής που θα σας κάνω τώρα, τα ξεχωρίζω λίγο. Το εσωτερικό νομίζω πιο καθαρά εκφράζεται μέσα από τα γλυπτά, δηλαδή είναι 8 τελάρα έργα, δύο διαστάσεις ζωγραφική και 8 έργα γλυπτά. Στα γλυπτά είναι εκεί που έχω αφήσει τη φαντασία μου να με καθοδηγήσει και γι' αυτό και έχω ξεφύγει από την ιστορία κάνοντας μια καινούρια ιστορία και νομίζω υπάρχουν και κάποια αυτοβιογραφικά στοιχεία, δηλαδή πολλές διαστάσεις έμπνευσης καθοδηγήσανε αυτά τα έργα, τα γλυπτά.
2: Επικεντρώνεται σε κάποιο πρόσωπο της Οδύσσειας η έκθεση, η Οδύσσεια ίδια βέβαια, επικεντρώνεται στον Οδυσσέα. Εσύ...
1: Είναι και στον Οδυσσέα, στη ζωγραφική είναι ο Οδυσσέας και στα γλυπτά είναι η Πινελόπη.
2: Τους
1: έχω ξεχωρίσει, αλλά άμα έρθει κανείς στην έκθεση να δει αυτά τα έργα, θα μπορέσει να αφοσιωθεί στο έργο του Οδυσσέα μέσα από τη ζωγραφική ξεχωριστά, θα μπορεί να αφοσιωθεί, να συγκεντρωθεί στην ιστορία που έχω πλάσει για την Πινελόπη μέσα από τα γλυπτά και μετά άμα θελήσει μπορεί και να σταθεί σε απόσταση να τα δει σαν μια ομοιογενής ιστορία όπου η ιστορία της Πινελόπης μέσα από τα γλυπτά επηρεάζει το πώς ερμηνεύεις τη ζωγραφική που είναι καθαρά ομηρική, που σου προσφέρει μια καινούρια έκδοση της ιστορίας, της επιστροφής μάλλον. Οπότε είναι η διάρκεια από την στιγμή που έφυγε από τη Τρία και που έφτασε στην Ιθάκη. Είναι αυτό το ταξίδι πάνω στη θάλασσα στο οποίο έχω συγκεντρωθεί. Αυτό ορίζει το χρονικό διάστημα στο οποίο έχω συγκεντρωθεί σε αυτά τα έργα και σε αυτή την έκθεση.
0: Ήταν η ζωγράφος και εκλήπτρια Εφροσύνη Χανιώτη που μίλησε στην Τίνα Γερολίμου για τη νέα της έκθεση με τίτλο «Οδύσσεια». Την έκθεση φιλοξενεί η γκαλερή Lander Art Space που βρίσκεται στο 81-85 Denmark Street στο Κιού. Ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6 μετά μεσημβρίας και θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου.

0: έχει οδηγήσει σε ολόκληρη την Αυστραλία πληρώνουν περισσότερα στα πρακτήρια καυσίμων, καθώς οι τιμές τους παραμένουν ασταθείς. Έχει λοιπόν νόημα να επιλέγετε φθηνότερα καύσιμα όταν γεμίζετε το αυτοκίνητό σας? Η απάντηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις του κινητήρα σας, καθώς δεν είναι όλα τα καύσιμα κατάλληλα για όλα τα οχήματα. Περισσότερα θα μάθουμε στο ακολουθό θέμα μας που σας το παρουσιάζουμε. Οι κύριοι τύποι καυσίμων που διατίθενται στα πρατήρια της Αυστραλίας περιλαμβάνουν διάφορες ποιότητες αμόλυβδης βενζίνης, βενζίνης με πρόσμιξη εθανόλης και ντίζελ. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι καυσίμων: καύσιμο 91 οκτανίων, γνωστό ως κανονική αμόλυβδη βενζίνη, αμόλυβδη βενζίνη premium 95 οκτανίων και καύσιμο 98 οκτανίων. Αυτοί οι αριθμοί ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από εκείνους άλλων χωρών λόγω διαφορετικών μεθόδων υπολογισμού. Ωστόσο, όπως εξηγεί ο Ζακ Έιμαν, η ποιότητα του καυσίμου είναι ουσιαστικά η ίδια. Ο κύριος Έιμαν είναι καθηγητής χημικής, μηχανικής και αντιπρίτανης επιχειρηματικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας.
1: So if you go to the US, for instance, you'll see low, medium and high grade octane are traditionally labeled 87, 89 and 91. Here it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately, these are internationally harmonized.
0: Ο δείκτης οκτανίου μετρά την αντοχή ενός καυσίμου στην προώρη ανάφλεξη, εξηγεί ο κύριος James Williams, επικεφαλής πολιτικής στη Royal Automobile Club of Victoria ή αλλιώς RACV.
2: So the octane number on the bows shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is.
0: Υψηλότερη περιεκτικότητα οκτανίων σημαίνει συνήθως και υψηλότερη τιμή. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα καλύτερη απόδοση του κινητήρα ή μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου. Ο κύριος Williams αναφέρει ότι εκτός και αν οδηγείται όχημα υψηλών επιδόσεων ή σπορ αυτοκίνητο, η αμόλυβδη 91 είναι συνήθως η πιο οικονομική.

0: Η επιλογή σε σχέση με τα χιλιόμετρα που διανύεται ανά μονάδα καυσίμου.
1: So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course 91 should be cheaper. But that's not to say that the 98 is bad for your vehicle. It simply wouldn't be harnessed in a way that a high-performing vehicle would make the most or optimize that octane level.
0: Από την άλλη πλευρά, δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε βενζίνη 91 οκτανίων εάν το όχημά σας έχει σχεδιαστεί για καύσιμο υψηλότερο οκτανίων. Η ετικέτα στο καπάκι του ρεζερβουάρ ή το εγχειρίδιο του οχήματος αναφέρει τον αριθμό οκτανίων που προτείνει ο κατασκευαστής.
1: But if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over time wear and tear and damage to your engine.
0: Επίσης, δεν πρέπει ποτέ να βάζετε βενζίνη σε πετρελοκίνητο όχημα ή πετρέλαιο σε βενζινοκίνητο. Εάν οδηγείτε πετρελοκίνητο όχημα, θα πρέπει να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή σας αν το όχημά σας είναι συμβατό με βιοδίζελ, ένα ανανεώσιμο και βιοδιασπόμενο είδος καυσίμου. Αν όχι, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο κανονικό δίζελ. Το πιο συνηθισμένο μείγμα εθανόλης βενζίνης στην Αυστραλία είναι το Ε10. Περιέχει 10% εθανόλη, η οποία είναι καύσιμο που προέρχεται από φυτικά υλικά, αναμειγμένη με 90% αμόλυβδη βενζίνη. Έχει υψηλότερο αριθμό οκτανίων και είναι πιο φθηνή. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ξοδέψετε λιγότερα χρήματα συνολικά για τα καύσιμα. Ο καθηγητής Έιμαν εξηγεί.
2: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating, so for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car. The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster. So you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume per 100 kilometers you travel. But it has a cheaper price, and those two things equilibrate out.
0: Εάν δεν είστε σίγουροι ότι το όχημά σας είναι συμβατό με Ε10, ο καθηγητής Έιμαν λέει να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του.
2: A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10. Another rule of thumb, if the car has a carburetor on it, it's probably not going to be compatible with E10.
0: Τέλος, να θυμάστε ότι στην Αυστραλία η ποιότητα των καυσίμων είναι τυποποιημένη σε όλα τα πρατήρια. Η RACV συμβουλεύει τους οδηγούς να συγκρίνουν τις τιμές για να βρουν την καλύτερη προσφορά, καθώς δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορά στην ποιότητα μεταξύ των πρατηρίων. Για όσους θέλουν να περιορίσουν τα έξοδά τους, η πιο οικονομική επιλογή είναι συνήθως το φθηνότερο καύσιμο που πληρεί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματός τους. Ακούσαμε ένα θέμα σχετικά με τα είδη καυσίμων στην Αυστραλία. Το θέμα είχε αρχική συντάκτρια τη Ζώη Θωμαΐδου. Και προλαβαίνουμε να ολοκληρώσουμε τραγουδιστικά. Ακούμε τον Σοκράτη Μάλαμα στο τραγούδι «Το γράμμα».